0: η Ράδιο.
1: Σάμο Χίτοβι.
2: Sin un jefe, no te veo más, se me di confianza, no era más quizás.